αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρια 1. 102,2 FM.

ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύγχρονος.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

μάτια πες μου κάτι. Να φύγουν με τα φώτα ψυχή μέσα στο σώμα ταραγμένη. Τους εφιάλτες που ταράζουν τα δάκρυα των νότων. Μια πόλη που

δάκρυο. Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις τόση όμορφια.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ. Παίζονται όλα. 102,2 FM.
1: Αν θέλετε τη δικιά μου γνώμη.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
1: Ένα.
0: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο

είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

σωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

Χορεύεις στη μέση της νύχτας, χορεύεις στο κέντρο του κόσμου. Όπως τη γηδός μου, ανάσα φως μου, λόγια ναρκωτικά.

παντού. Περνάω τις χαράδρες, σουριάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδυνατές ώρες μου ψάχνω φιλί. Φαρμάκι χορεύει στη μέση της νύχτας. Χορεύει στο κέντρο του κόσμου.

παντού. Περνάω τις χαράδες, σουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδύνατες ώρες μου ψάχνω φίλη. Φαρμάκι, χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη που πέφτει στο κέντρο του κόσμου, που φλερτάρει ως το τέλος, το τέλος του πριν ταπεινωθεί.

σιγά σιγά ψιθύρισε μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά σε δωμάτια κλειστά ασφαλιστά θα στέκω γυμνός στη σκιά σου το φως. Σαν τον αέρα θα έρθω να μ' αγγίξεις, να γίνεις σκοπός. Είμαι μόνος και ντρέπομαι,

ψιθύρισέ μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα χαθώ.

0: αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα τα δω. Σιγά σιγά, σιγά, σιγά.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

0: Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Tony.
1: Η Γιάννα Παπαλέξη στα φωνητικά.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Παπαούτε, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
2: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
3: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
2: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
1: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
4: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
3: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 102,2 FM.
1: Είναι σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβερί 1. Ράδιο Αλιβερί 1.
1: Κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με θεπιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με κέρι γκολτρεγκάτο, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
3: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη πάνω παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί, όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεώσει.

πιάσει την πανάπη άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Παπαούτε, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Στα ακουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασώσεις ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω, αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Τον οδό και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκείο σε έναν οπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Παπαούτε, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι. Στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρια 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκί όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Το ψευδόνυμο Μαντόνα, μια προκλητική κυρία, τραγουδούσε Live to Tell το 1989 σαν σήμερα και έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Και μετά συνέχισε ακάθεκτη την πορεία της στο μουσικό στερέωμα. Κάτι που δεν κατάφερε να κάνει η Victoria Beckham. Το 2002 σαν σήμερα, η Virgin Records της είπε αντίο, αφού το solo album της πάτωσε σε πωλήσεις. Πάμε πίσω στο 1965 σαν σήμερα. Τότε η Sony κυκλοφόρησε στην αγορά το πρώτο οικιακό βίντεο recorder στην ιστορία, το οποίο ζύγιζε 35 ολόκληρα κιλά.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
2: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
1: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: πίσω.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

αγκάλια, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρια 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

Στο εξίστα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν.

0: Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε τις αιμονές.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.

εικονική παραπλανητικότητα. Προχθές λοιπόν που λέτε, ξυπνάω το πρωί, είμαι μια ευδιάθετος, με ένα χαμόγελο ωραία, κάθομαι έξω εκεί στην αυλή μου, να πιω ένα καφεδάκι και να πάω το σκύλο μου βόλτα, το φανούρι. Πήρε και το κινητό και άρχισα να βλέπω διάφορα πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουνε και ξαφνικά πέφτω σε μία ανάρτηση πάνω που αφορούσε την ατμομηχανή του 1952 που είχε το αλιβέρι και μετέφερε το κάρβουνο. Και λέει μέσα η ανακοίνωση, ολόκληρο άθο, την ιστορία, πότε ήτανε, πότε βγήκε, πότε και τα λοιπά. Και λέει η μηχανή αυτή δεσπόζει στην είσοδο του καράβου, εκεί λέει που στρίβεις. Και με κοίταξα με μια απορία. Τέλος πάντων, λέω μια χαρά, λέω ότι βάλανε επιτέλους, έγινε ωραίο, αλλά λέει δεσπόζει, ήταν εκεί. Παίρνω λοιπόν το σκύλο μου, το βγάζω έξω, στα 5 μέτρα είναι αυτό το πράγμα, κοιτάζω δεξιά, κοιτάζω αριστερά, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα, καμία μηχανή. Ξανασκρολάρω το κινητό μου για το άρθρο και λέει μέσα, είναι εκεί και τη βλέπουνε όλοι. Λέω, γιατί δεν το βλέπω εγώ. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, γιατί βρε άνθρωπέ μου του Θεού δεν το βλέπεις εσύ. Περνάω το δρόμο, βγαίνουμε το φανούρι, περνάμε απέναντι εκεί που είναι ένα πλατό που το έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάζω πουθενά και ξαφνικά τι βλέπω. Βλέπω το σκύλο μου να σηκώνει το ποδαράκι του εν μέσω σε ένα, ξέρετε, ένα πλατό που δεν έχει τίποτα και να κάνει την ανάγκη του στις άκια. Και ξαφνικά λέω, καλά θα το σκυλί αυτό σηκώνει το πόδι του πάνω εκεί στο κενό. Αυτό είναι τρομερό, γιατί συνήθως, ξέρετε, τα σκυλιά θέλουν και κάτι να κάνουν. Και τότε κατάλαβα, εκεί υπάρχει ατμομηχανή η οποία δεν φαίνεται, είναι αόρατη. Μάλιστα κύριοι, και αν θέλετε να τη δείτε, πάρτε τα σκυλάκια σας και θα δείτε ότι αν περάσουν από εκείνο το σημείο θα σηκώνουν το ποδαράκι τους και θα κάνουν την ανάγκη τους. Μάλιστα κύριε, είναι δυνατόν μωρέ, είναι δυνατόν να βγαίνουν τέτοια δημοσιεύματα? Τελειώστε το έργο που έχετε τώρα 6 μήνες που είναι εκεί πέρα και δεν το τελειώνετε, για να προχωράμε. Και πάμε παρακάτω. Ο συνήθως παίρνω λοιπόν το σκύλο μου και παίρνω από πίσω το δρόμο και τα λοιπά και φτάνομαι σε ένα σημείο που βγαίνει πάνω από τον Μπαλούς και προχωράει προς την Παναγίτσα και εκεί υπάρχουν κάτι κάδι και ήτανε ο Νοτιάς και ήτανε και φύσαγε και έβλεπε στα κουτιά από τους κάδους που δεν έχουνε καπάκια να πετάγονται σαν έτσι φωτοβολίδες, σαν αερόπλανα, σαν χαρτοαετή, να πετάγονται ψηλά πάνω κάτω και να κάνουν ένα θεσπέσιο που λένε, μου θύμισε το τραγούδι «Άστατα μαλάκια σου». Εδώ δεν είναι «Άστατα μαλάκια σου», είναι «Άσε τα σκουπίδια σου τα ανακατωμένα». Ρε παιδιά του Δήμου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε περπατήσει ποτέ σε εκείνο το σημείο? Έχετε δει τι σκουπιδαριό υπάρχει, γιατί οι κάδοι δεν έχουν καπάκια? Είναι δυνατόν? Δεν σας ενοχλεί? Δεν θέλετε να το βλέπετε? Έχετε υπολογίσει να ξοδέψετε 115.000, 130.000 για νέους κάδους? Πόσους έχετε πάρει μέχρι τώρα? Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε 10 κάδους με καπάκια? Γιατί κάθε φορά που γίνεται αυτό, γίνεται ένα πράγμα τρομερό. Αλλά βλέπετε, μάλλον ο προϋπολογισμός είναι και αυτός μια εικονική παραπλανητικότητα. Τώρα τι να πει ο Ελλήνας πολίτης? Τι να πει ο δημότης του Κίμης Αλιβερίου Ευάγγελος, ο Κρινιάρης σας? Και επειδή βεβαίως θέλω να πω ότι να μην ξεχνιόμαστε, γιατί στο δρόμο αυτό είναι ένας δρόμος εξαιρετικός για να περπατάει κάποιος, φτιάξτε τον ρε παιδιά, καθαρίστε τον. Με πολύ πολύ αγάπη για όλους σας, όχι παραπλανητικά, αλλά ουσιαστικά, ο πολίτης Ευάγγελος.

0: Ακούσατε το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Αν αύριο είναι Κυριακή, είστε τυχεροί. Αν πάλι όχι, υπομονή μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 8.30.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

με κυκλώσανε. Ένα τζουκμπόξ με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε, όπως σε πρόδωσα κι εγώ για κάποιαν άλλη.

ποιος τον κοιτούσε. Ξύπνατε βρε μαλάκες απ' την κούνια σας, κι ύστερα μόνος του τις πίκρες του μετρούσε. Σ' ένα τραπέζι με τα πόδια του παράτερα, σαν αυτοκράτορας ο Βαν Γκος μας τρομάζει. Στρωμένη έχει τη δουλειά στις τρουμπά.

Απόψε που τα αστέρια με κυκλώσανε, ένα jukebox με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε, όπως σε πρόδωσα κι εγώ για κάποιον.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

hija. Onírate, elpides que escopí. Y mures más, muchunes, ειγυνίκα. Δεν ξέρουμε τι λέγεται.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν τρία γουρουνάκια που ζούσαν με τη μαμά τους σε ένα όμορφο σπιτάκι στο δάσος. Τα γουρουνάκια όλη μέρα έπαιζαν και γελούσαν. Πήγαιναν βόλτες στο δάσος, έκαναν βουτιές στα λασπόνερα δίπλα στο ποταμάκι και περνούσαν τις μέρες τους χαρούμενα. Όταν μεγάλωσαν αρκετά, η μαμά τους τους είπε: «Παιδιά μου, μεγαλώσατε πια και ήρθε η ώρα να φύγετε από το σπίτι. Πρέπει να βρείτε ένα μέρος και να φτιάξετε το σπίτι σας. Πρέπει να πάτε να βρείτε την τύχη σας. Θα πρέπει να θυμάστε μόνο πως ό,τι και αν κάνετε, να δίνετε τον καλύτερό σας σε αυτό και να κάνετε το κάθε τι με προσοχή και επιμονή, έτσι ώστε να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα». Έτσι τα τρία γουρουνάκια χαιρέτησαν τη μαμά τους και έφυγαν. Το πρώτο γουρουνάκι δεν πρόλαβε καλά-καλά να απομακρυνθεί από το σπίτι και είδε έναν άνθρωπο που κουβαλούσε άχυρα. Χωρίς να το σκεφτεί, έτρεξε γρήγορα δίπλα του και του είπε: «Σε παρακαλώ, άνθρωπέ μου, πούλησέ μου τα άχυρά σου, θέλω να φτιάξω με αυτά ένα σπιτάκι». Ο άνθρωπος παραξενεύτηκε που το γουρουνάκι ήθελε να φτιάξει ένα σπίτι από άχυρα. Παρ' όλα αυτά όμως του τα πούλησε. «Θα φτιάξω ένα ωραίο σπίτι με αυτά τα άχυρα», είπε χαρούμενο το γουρουνάκι. Τα αδέλφια του τον αποχαιρέτησαν και συνέχισαν το ταξίδι τους. Έτσι το πρώτο μας γουρουνάκι βρήκε ένα ωραίο μέρος και χωρίς πολύ κόπο έφτιαξε ένα σπίτι από άχυρα για να μένει. «Μια χαρά είναι το καινούριο μου σπίτι», σκέφτηκε και κάθισε στην αυλή του ευχαριστημένο. Τα άλλα δύο γουρουνάκια συνέχισαν το δρόμο τους και εκεί που περπατούσαν βλέπουν έναν άνθρωπο που κουβαλούσε ένα φορτίο με ξύλα. Το δεύτερο γουρουνάκι πήγε αμέσως κοντά του και του είπε: «Καλέ μου άνθρωπε, πούλησέ μου τα ξύλα σου για να φτιάξω το σπίτι μου». Και πράγματι, ο άνθρωπος του πούλησε τα ξύλα. Το γουρουνάκι αποχαιρέτησε τον αδελφό του και άρχισε να φτιάχνει το σπίτι του. Δούλευε ασταμάτητα μέρα νύχτα. Κουράστηκε λίγο, αλλά σκέφτηκε ότι δεν πειράζει γιατί το σπίτι που είχε φτιάξει ήταν ωραίο. Ήταν ένα ωραίο ξύλινο σπίτι και σίγουρα ήταν πολύ πιο γερό από το αχυρένιο σπίτι του αδελφού του. Όταν κάθισε στην καρέκλα του, ένιωσε μεγάλη ικανοποίηση. Το τρίτο γουρουνάκι, αφού περπάτησε και έψαξε πολύ, βρήκε έναν άνθρωπο που κουβαλούσε τούβλα. «Σας παρακαλώ, κύριε», του είπε, «πουλήστε μου τα τούβλα σας για να φτιάξω το σπίτι μου». Και τότε ο άνθρωπος συμφώνησε και έδωσε τα τούβλα στο γουρουνάκι. Το τρίτο γουρουνάκι ξεκίνησε αμέσως τη δουλειά. Έφτιαξε πρώτα-πρώτα το σχέδιο του σπιτιού σε ένα χαρτί, μετά κουβάλισε νερό και έφτιαξε λάσπη και στη συνέχεια άρχισε να χτίζει το σπίτι του. Κουράστηκε πολύ για να το φτιάξει. Του πήρε πολλές μέρες. Στο τέλος όμως έφτιαξε ένα πολύ γερό σπίτι από τούβλα και τσιμέντο. Μπήκε λοιπόν μέσα και κάθισε να ξεκουραστεί. Μια μέρα ένας πεινασμένος λύκος περπατούσε στο δρόμο και έψαχνε να βρει κάτι να φάει. Εκεί που περπατούσε είδε από μακριά το σπίτι με τα άχυρα και απ' έξω το γουρουνάκι. «Πω, τι βλέπω», είπε χαρούμενα ο λύκος. «Ένα γουρουνάκι, έκανα την τύχη μου». Το γουρουνάκι μόλις τον είδε έτρεξε στο σπίτι του, κλείδωσε την πόρτα και προσπάθησε να προστατευτεί. Στάθηκε λοιπόν ο λύκος έξω από το σπίτι και χτύπησε δυνατά την πόρτα φωνάζοντας: «Γουρουνάκι, ανοίξέ μου και αφήσέ με να μπω».
1: «Σιγά να μη σου ανοίξω για να μπεις μέσα για να με φας», απάντησε το γουρουνάκι.
0: «Τότε και εγώ θα φυσήξω με όλη μου τη δύναμη και θα γκρεμίσω το σπίτι σου», αποκρίθηκε ο λύκος.
1: «Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις», απάντησε το γουρουνάκι τρομαγμένο.
0: «Άνοιξε την πόρτα αμέσως», ξαναφώναξε ο λύκος.
1: «Δεν ανοίγω, δεν ανοίγω, δεν ανοίγω», απάντησε πάλι το γουρουνάκι.
0: «Τότε κι εγώ θα φυσήξω και το σπιτάκι σου θα το γκρεμίσω».
1: Και φύσηξε δυνατά και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια το σπίτι γκρεμίστηκε. Τότε το γουρουνάκι έτρεξε και έφτασε στο ξύλινο σπιτάκι του αδελφού του.
0: Ο λύκος έψαξε μέσα στα άχυρα, αλλά δεν βρήκε τίποτα, δεν βρήκε το γουρουνάκι και έφυγε θυμωμένος.
1: Είχε αρχίσει πάλι να πεινάει και εκεί που περπατούσε και σκεφτόταν τι να κάνει, είδε το ξύλινο σπιτάκι. Πλησίασε σιγά σιγά και κοίταξε από το παράθυρο και μέσα είδε δύο γουρουνάκια. «Αχα», είπε, «ώστε εδώ τρύπωσε το γουρουνάκι από το αχυρένιο σπίτι. Καλύτερα, τώρα βλέπω δύο γουρουνάκια». Πήγε αμέσως και χτύπησε την πόρτα και είπε:
0: «Γουρουνάκια, ανοίξτε μου και αφήστε μου να μπω».
1: «Δεν μας ξεγελάς, λύκε», φώναξαν από μέσα τα γουρουνάκια. «Αν σου ανοίξουμε θα μπεις μέσα και θα μας φας».
0: «Ανοίξτε μου την πόρτα αμέσως».
1: είπε με νεύρα ο Λύκος. Αλλιώς θα φυσήξω και το σπιτάκι σας θα τον κρεμίσω.
2: Όχι, όχι, δεν σου ανοίγουμε, απάντησαν με ένα στόμα τα δύο γουρουνάκια.
1: Τότε κι εγώ θα φυσήξω με όλη μου τη δύναμη και θα ρίξω το σπίτι, απάντησε νευριασμένος ο Λύκος.
0: Έτσι λοιπόν φύσηξε μια, φύσηξε δυο και μετά από αρκετή προσπάθεια το σπίτι γκρεμίστηκε.
2: Τότε τα δύο γουρουνάκια τρέξανε γρήγορα στο σπίτι του αδελφού τους που ήταν από τσιμέντο και τούβλα. «Άνοιξέ μας την πόρτα, αδελφέ μας», φώναξαν.
0: Ο κακός ο Λύκος που είχε πεινάσει πολύ είδε το σπίτι από το τρίτο γουρουνάκι. Σκέφτηκε ότι ήταν η ευκαιρία του να τα φάει και τα τρία μαζί. Πήγε ευθύς και χτύπησε την πόρτα. «Γουρουνάκια, ανοίξτε μου και αφήστε μου να μπω τώρα αμέσως».
2: «Δεν σου ανοίγουμε», φώναξαν αυτά.
1: «Τότε κι εγώ θα φυσήξω με όλη μου τη δύναμη και θα σας γκρεμίσω το σπίτι», απάντησε ξανά ο Λύκος.
2: «Κάμε ό,τι θες», απάντησε το γουρουνάκι. «Αλλά να ξέρεις πως δεν θα μπορέσεις να ρίξεις το σπίτι μου όσο και αν προσπαθήσεις».
0: Τότε ο Λύκος άρχισε να φυσάει και να φυσάει και να φυσάει δυνατά και να ξεφυσάει με όλη του τη δύναμη.
2: Όμως το σπίτι ήταν πολύ γερό και μετά από πολλές ώρες ο Λύκος κατάλαβε ότι δεν πρόκειται να καταφέρει τίποτα έτσι.
0: Κάθισε λοιπόν και σκέφτηκε ότι για να φάει τα γουρουνάκια θα πρέπει να τα ξεγελάσει. Σκέφτηκε λοιπόν να μπει στο σπίτι από την καμινάδα. Τα γουρουνάκια που τον έβλεπαν από τις γρίλες των παραθύρων να κοιτάζει προς την καμινάδα κατάλαβαν. Κατάλαβαν αμέσως το σχέδιό του και αποφάσισαν να δράσουν γρήγορα. Έτσι λοιπόν, μέχρι να καταφέρει ο Λύκος να ανεβεί στη σκεπή, άρπαξαν μια μεγάλη κατσαρόλα και τη γέμισαν με νερό. Άναψαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν μια δυνατή φωτιά στο τζάκι και έβαλαν την κατσαρόλα στη φωτιά. Όταν ο Λύκος ήταν έτοιμος να μπει στην καμινάδα, το νερό είχε ήδη αρχίσει να βράζει. Έτσι λοιπόν ο Λύκος μπήκε και άρχισε να κατεβαίνει σιγά σιγά στην καμινάδα.
2: Όπως κατέβαινε, η ουρά του που κρεμότανε όμως από τα πόδια του έφτασε πρώτη στο τζάκι και μπήκε πρώτη μέσα στην κατσαρόλα με το βραστό νερό και κάηκε. Ο Λύκος άρχισε να φωνάζει και ανέβηκε όλη την καμινάδα με μια ανάσα. Κατέβηκε από τη σκεπή και έτρεξε σαν αστραπή προς το ποτάμι. Έκανε μια μεγάλη βουτιά στο κρύο νερό και εκείνη ακριβώς τη στιγμή κατάλαβε πως έχασε το παιχνίδι. Πως τα γουρουνάκια δεν μπορούσε να τα πιάσει με τίποτα, γιατί πρώτον δεν μπορούσε να γκρεμίσει το σπίτι τους και δεύτερον τα γουρουνάκια ήταν πανέξυπνα και αποφάσισε να φύγει μακριά. Έτσι λοιπόν τα τρία μικρά γουρουνάκια ξεφορτώθηκαν για τα καλά το Λύκο. Με τη βοήθεια του αδελφού τους έφτιαξαν και τα άλλα δύο από ένα σπίτι με τούβλα και έτσι ζήσαν ευτυχισμένα και χαρούμενα. Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και ο Λύκος μήτε που ξανά ματαφάνηκε.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρια 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.